0: Μην πλωμάμε το σόλβαρα του, από ένα πατολμάμε το σόλβαρα. Όσα τα κοτοπαϊλέτε, μου τι λέει κανεί του αυτά. Φτάνει που την λότο με δίκ. Εμεί μου γίνει ουστρατέ. Όταν είναι ένα αστάβλο, λαλή λιποκέτη, που την οπαξαγιά, μη τι είναι με τσάβλη λάπηλη.
1: Ήμπα, Ιούσιμ, αι, αι, αι.
0: Νόμιζε, αι, αι.

Απλή μπεστή παπέ και γιάρα ουε μπορεί να μιλάνε στρέτα λαϊκή. Ράιτι μη στάπινε στην τσέλο 1 o'clock hour blue me up next me got song come yet long abs mon featuring Wilson Pulu one time LP blong M Marvin LKD call me at long Mary Karens από si drive star please no concern να πάντα λέξε ρελίτα πιλιν πιλιν μέτ να γω σύγαν φορά one time you jacks mania τα σολογιού μη FM operation broken to life.

Ei, Ρόζι, να πάει stop να κάνει ο Πασίντι όλσεύνε. Μη του για κλώσ του σαλάκι. Καλά, πιν φέντς να κάνει να σε. Έμνα, ο Ιούμι στάπινις in τσαλόγκ 3 o'clock. Αου αμπλο Ιούμι. Λο μόνιν, πλες εμ τούτα κέτ. So, please, stop strong, stop good. Hope, stop blow you. Been alright straight. Όσεμ, λο μιέτ εμ, alright εμ, μιέτ εμ, stop good straight. So, you too, you stop good, ah, you stop good. Please, nice to morning straight.

0: Please, Chris Brown, μια μπατάβλο μυστρέ την έμπλα του. Α, λεξία. Εμέτε, Chris Brown.
1: Chris Broke. Morning, morning.
0: Τόνι Μπλεκ, να πει άλλο. We are here to solve the mythum cup mouth show.
1: Παρα morning straight, λέω τη στα MVI Albus, ο Ενάουτα Σολεμ Λουσι Μπέι, λέω στα την pick up. Morning, morning.
0: Αν το σολεμ, μα του ήρθε να όγρα σκουά του ίντσα, λέω τη στα pick up bus, λέω καιρού, MVI, λέω καιρού, yeah. Good morning, true.